0: Sara, σχετικά με κατρόπα σε τον προγράμμα. Σαν τη Σαντζέκα Τράπα. DJ Butch.
1: DJ
0: Butch. DJ Lords. Κατά τη χάρη τη ρίσμα τη λιμάνο να είναι. Γκάου. Ρίσμα τη λιμάνο. Γκάου. Hello, happy, happy Sunday. Yeah, get something in Adri. Katropang lito na koro.